cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: was pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Εδώ ακούς

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Urban Vibes at Olong Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concert, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
8: με την υποστήριξη του City FM.
9: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: CDFM 92.
12: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: Urban Vibes at All On Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, All On Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του City FM.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Φανά, φεύγω!
11: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μία μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

στίχος που λέει η Lana Del Rey, αλλά δεν είναι. 5η 28 του Μάη. Εδώ είμαστε σήμερα, για, εντάξει, τώρα χτες λείπαμε, δεν ήμασταν εδώ. Κανονικά όμως καθημερινά 10 με 12 είμαστε εδώ στον CDFM στους 92, που αντιμετώπισε κάποια τεχνικά προβλήματα τις τελευταίες ώρες. Είχαν αποσυντονιστεί τα πάντα. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά με τα τεχνικά θέματα και ζητήματα και όλα αυτά. Εξού και το ότι δεν ακούσαμε και μεταδόση στον Λευκό τις τελευταίες ώρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε κανονικά, όλα λειτουργούν ρολόι τώρα. Ο καιρός είναι τελείως καλοκαιρινός, στους 30 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, και θα είναι καλός και καλοκαιρινός όλες τις επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, με υψηλές θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Όμως δεν έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Βόρεια Ευρώπη, που τα λέγαμε ας πούμε και τις προηγούμενες ημέρες, όπου υπάρχει πάρα πολύ ζέστη εκεί, δεινοπαθούν στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, αλλά και στις βόρειοευρωπαϊκές χώρες πολύ πιο ψηλά, εκεί όπου τέτοιες θερμοκρασίες δεν είναι συνηθισμένοι να έχουν. Όταν έχουν ας πούμε 35-36 μέχρι και 38 βαθμούς, καταλαβαίνετε τι ζόρι τραβάνε εκεί. Και εμείς εδώ τώρα στο Νότο να είμαστε πιο δροσερά από αυτούς είναι λιγάκι, όπως είπαμε, οξύμορο και περίεργο. Αλλά με την κλιματική αλλαγή πια, ας πούμε, όλα θα πρέπει να τα περιμένουμε. Είμαστε λοιπόν εδώ και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Μουσικές καλοκαιρινές. Μετά τη Λάνα, Guts, Story Mix και τον Billy Stewart. Ξανά ο στίχος μας κυνηγάει εδώ. And the living is easy.

Είπαμε, the living is not easy. Αυτή η μικρή λεξούλα κάνει όλη τη διαφορά. Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που είπες, θα ξεχάσουν τι έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να αισθάνονται. Μάγια Αγγέλου, αυτή η σπουδαία αγωνίστρια, ποιήτρια, συγγραφέας, ηθοποιός, μουσικός και υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εθνικό θησαυρό την χαρακτηρίζουν οι Αμερικανοί. Θυμηθήκαμε μία φράση της, μιας και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2014. Έχει γράψει κάποια από τα πιο εμβληματικά ποίηματα, μάλιστα ένα από αυτά το 2000 που τιμήθηκε και με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών. Ένα από αυτά το 2011 ο πρόεδρος Ομπάμα της απένειμε το Μετάλλιο της Ελευθερίας μετά το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. Ο Νέλσον Μαντέλα λοιπόν έχει διαβάσει ένα από αυτά τα ποίηματά της, το Still Arise, μετά την τελετή ορκωμοσίας του 1990. Μια σπουδαία πραγματικά προσωπικότητα με πολύ σχηδές έργο, το οποίο και στη χώρα μας έχει μεταφραστεί και έχει διαβαστεί, πολύ διαβαστεί. Έχει και ένα ενδιαφέρον ότι το επώνυμό της, το οποίο το κράτησε ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, το χρησιμοποίησε, ήταν το επώνυμο του Ελληνοαμερικανού συζύγου της, του Τος Άντζελος, Αναστάσιος Αγγελόπουλος. Η Μάγια Αγγέλου λοιπόν, μια σπουδαία πραγματικά προσωπικότητα, τη θυμηθήκαμε σήμερα. Σήμερα που για να είστε εδώ μαζί μας θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας τώρα, στο αυτοκίνητο ή όπου και αν βρίσκεστε. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone και τα λοιπά, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Και εννοείται επικοινωνία μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση cityfm92@gmail.com.

μουσικές του κόσμου. Από την Άρου Αφτα, την Πακιστανή καλλιτέχνηδα βραβευμένη με Grammy, και το Ρατ Κιράνι, μέχρι την Γιάσμιν Χαμντάν από το Λίβανο με έδρα τη Γαλλία και το υπέροχο αυτό κομμάτι I Remember, I Forget, ανατολίτικα στοιχεία που είναι και πολύ κοντά στην ιδιοσυγκρασία τη δική μας εδώ. Την ελληνική, 26 λεπτάκια μετά τις 10, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων. Από αύριο ξεκινάνε οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, και μαζί με το ξεκίνημα βγαίνουν και όλα τα ζητήματα τα εκπαιδευτικά γενικότερα που υπάρχουν με το σύστημα εκπαίδευσης, με τις πανελλαδικές αυτές καθεαυτές, με το άγχος των μαθητών, με τον αγώνα που θα δώσουν και με όλα αυτά, και μαζί με αυτά και κάποιες συμβουλές για όλες αυτές τις μέρες των εξετάσεων, να κάνουν μικρά διαλύματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους, να κοιμούνται σωστά καθώς ξεκούραση βοηθά τη μνήμη, να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο ήδη έχουν εξεταστεί, να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή, να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές, κάποια απλά πράγματα, και σαφέστατα όσο γίνεται όλος ο περίγυρος από τους γονείς μέχρι φίλους κτλ. Να βοηθούν ώστε να μην υπάρχει η πίεση αυτή, να είναι όσο δυνατόν λιγότερη. Καλή επιτυχία σε όλους, και να ξέρουν βέβαια ότι αυτό είναι απλά ένα βήμα, δεν είναι όλη τους η ζωή, γιατί δυστυχώς είχαμε και τραγικά τον τελευταίο καιρό γεγονότα που είχαν να κάνουν με αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με τις πανελλήνιες και με το μέλλον των εφήβων κτλ. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Ελευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μερέγκο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ελευκό καθημερινά. Gigi Perez, Sailor Song, αυτό είναι το κομμάτι που θα μας πάει μέχρι το break. Και εδώ θα είμαστε, θα επιστρέψουμε σε λίγο ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Σέζιλ και Μπίνι. 10:37, 5η 28, φεύγει ο Μάης. Στο τέλος βέβαια έχει και ένα τριήμερο με την αρχή του Ιούνιου, αυτό του Αγίου Πνεύματος, και θα έχουμε και ζέστη όπως είπαμε όλες αυτές τις μέρες και σήμερα μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τριαντάρια κανονικά. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cdfm92.gr. Λέω μήπως είχατε καμιά έμπνευση σήμερα ότι θα ξυπνούσετε ας πούμε και θα ήταν με μια όλα καλύτερα, ειδικά στο θέμα ας πούμε το μεγάλο που μας απασχολεί στον πόλεμο στον κόλπο με το Ιράν. Όχι. Ίσα ίσα που άλλαξαν τα πράγματα μέσα σε μερικές ώρες με διάφορα που συνέβησαν. Στην κόψη του ξηραφιού ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο λοιπόν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε μερικές ώρες, που όπως καταλαβαίνετε δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που θα ήθελαν και οι δύο πλευρές, παρά το ότι λένε ότι συνεχίζουν για τις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, δεν ξέρουν οι ίδιοι. Το ίντερνετ στο Ιράν αποκάλυψε την οργή των πολιτών για την εκτείναξη των τιμών. Οι πολίτες εκφράζουν αγανάκτηση για τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και τις ελλείψεις αγαθών, καθώς η κυβέρνηση επαναφέρει σταδιακά τη σύνδεση στο διαδίκτυο εκεί. Ήταν 3 μήνες χωρίς διαδίκτυο, οπότε είχε κοπεί και οποιαδήποτε επαφή με τον έξω κόσμο, όπως καταλαβαίνετε. Η μερική άρση λοιπόν των περιορισμών στο διαδίκτυο στο Ιράν αποκάλυψε ένα κύμα οργής των πολιτών για την εκρηκτική αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, με πολλούς Ιρανούς να καταγγέλουν αιτήσεις αυξής που φτάνουν το 308% στο φυτικό λάδι, 190% στο κοτόπουλο και 170% στο ρύζι. Υπάρχουν οι κατηγορίες της κυβέρνησης εναντίον των ΗΠΑ για όλο αυτό το πράγμα ας πούμε που έχει συμβεί. Και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα γίνει, είπαμε, θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες, επόμενες ώρες. Πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί οι επιπτώσεις είναι μεγάλες σε όλο τον κόσμο, οικονομικές, είναι αυτά που λέμε συνέχεια με την ακρίβεια και στην Ελλάδα κτλ. Πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζήτημα μεγάλο και έχει φανεί αυτό εδώ τον τελευταίο καιρό και από την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, αλλά και από τα πυρά που δέχεται μέσα από τους Ρεπουμπλικανούς και από το κίνημά του το MAGA. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να χτίζει την προστασία του από ενδεχόμενες διώξεις μετά τη λήξη της θητείας του. Αυτό τον νοιάζει άλλωστε, τι άλλο θα τον ένοιαζε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να διαμορφώνει μια σειρά πολιτικών και νομικών μηχανισμών που θα μπορούσαν να τον προστατεύσουν από ποινικές ή άλλες έρευνες όταν αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο. Αλίμονο. Και έχουμε και το άλλο μέτωπο, για το οποίο τις περισσότερες φορές δεν λέμε πολλά, αλλά υπάρχει και είναι ενεργό, με διάφορα που διαβάζουμε κάθε μέρα και για την κατάσταση στην Ουκρανία, για τις πιέσεις που ασκούνται από τους νατοϊκούς Ευρωπαίους κτλ., αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία. Μάλιστα, για πρώτη φορά ίσως βγήκαν στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους Ρώσους. 500,000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία. Τουλάχιστον αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν βγει από τους Ρώσους, αλλά από την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, που λέει πως σχεδόν 500,000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, λέει, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό στρατιωτών. Μάλιστα η επικεφαλής της υπηρεσίας δήλωσε στην πρώτη μεγάλη δημόσια ομιλία της ότι οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν στο πεδίο της μάχης για πρώτη φορά από τα τέλη του 2022. Όλα αυτά μαζί με τα οικονομικά, όπως είπαμε, με τις επιπτώσεις, με τη βενζίνη, με την ενέργεια, χαμός γίνεται πραγματικά. Άλλη μια μέρα λοιπόν στο γνωστό
μοτίβο, θα έλεγε κανείς.

Έχουμε σε μεγάλες δόσεις ήλιο Derek Fain, Sun. Έχουμε και σε μεγάλες δόσεις διάφορα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά, τα νέα κόμματα. Είχαμε αυτό της κυρίας Χριστιανού, είχαμε την αποκάλυψη και τα γεννητούργια, ας το πούμε έτσι, του κόμματος του Τσίπρα. Ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, που λέει και ο στίχος. Ελάς όπως ελληνική αστυνομία, όπως εάμελας. Εντάξει, είχαμε και πολλή συζήτηση για το όνομα και για τα και διάφορα μήνυμα που κυκλοφόρησαν, που είχαν πολύ γέλιο, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί ήδη έχουν βγει πρώτες δημοσκοπήσεις που δείχνουν, ας πούμε, μια δυναμική προς τα κόμματα αυτά. Στις 12 έχουμε και την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Από καθαρά marketing να πούμε ότι στην ουσία είναι πολύ έξυπνο η ονομασία, γιατί δημιουργεί διάφορους συνειρμούς σε πολλούς διαφορετικούς, σε πολλά διαφορετικά κοινά. Και αυτός είναι ο στόχος μιας σωστής διαφημιστικής, θα το βάλω εντός εισαγωγικών, καμπάνιας. Γιατί όλα πλέον λειτουργούν υπό το πρίσμα της επικοινωνίας. Το θέμα και το ζήτημα, γιατί από επικοινωνία έχουμε πάρα πολύ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση ή με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, το θέμα είναι να υπάρχει ουσία. Και η ουσία θα πρέπει να ξαναεπιστρέψει στο επίκεντρο της πολιτικής. Επίσης ένα ζητούμενο είναι το πώς, ας πούμε, να επιστρέψει αυτή η σωστή πολιτική όταν απέναντί σου έχεις αυτούς που έχεις, που έχουν χαρακτηριστεί ακόμη και με όρους που θα έπρεπε να ασχολούνται, ας πούμε, από την αστυνομική και εγκληματική επικαιρότητα, από συμμορία μέχρι μαφία. Όταν έχεις αυτούς απέναντι, πώς μπορείς, ας πούμε, να λειτουργήσεις διαφορετικά. Είναι ένα ζητούμενο. Και το θέμα είναι βέβαια ποιους ψηφοφόρους θα προσελκύσει. Αμιγώς αριστερούς, αυτούς που ήταν στον Πάλε Ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Κεντρώους, κεντροαριστερούς, τι θα γίνει. Όντως θα έχουμε τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Είναι πολλά τα θέματα και τα ζητήματα. Πάντως και με τα στελέχη τα πρώτα που ανακοινώθηκαν, που είναι πολύ καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, προσπαθεί να υπάρξει όλη αυτή η αλλαγή. Για να δούμε. Και από την άλλη, τα γνωστά με της κυβέρνησης που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια πια, δηλαδή εκτός από το χάλι σε όλους τους τομείς, τι να συζητήσουμε πάλι για την ακρίβεια, για όλα αυτά, έχουμε βέβαια και τα τεράστια σκάνδαλα από αυτό των Τεμπών μέχρι και τη συγκάλυψη, μέχρι υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει λέγοντας. Θα είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη και νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε και να ζήσουμε πολλά πράγματα μέχρι να πάμε, όταν θα πάμε, σε αυτές τις επόμενες εκλογές.

Suki Waterhouse, My Fun. Και λίγο πριν, Buyer of the Sun, We Are the People, στον αέρα του CTFM, 5 λεπτάκια πριν από τις 11. Hit Dom είναι αυτός ο θερμικός θόλος που γίνεται χαμός πραγματικά στη Βόρεια Ευρώπη, ακόμη και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, έχουμε στην Γαλλία φυσικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρώπη λοιπόν βιώνει πρωτοφανείς πραγματικά θερμοκρασίες, ενώ βρισκόμαστε ακόμη στην άνοιξη, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ακόμη πιο ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, αν είμαστε τώρα σε αυτή την εποχή και υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το καλοκαίρι τι ακριβώς θα μπορεί να συμβεί μετά σε αυτές τις περιοχές, αν συμβεί τέλος πάντων. Αν ρίξει κανείς μια ματιά αυτή τη στιγμή στη Δυτική Ευρώπη, δύσκολα θα βρει πολλές περιοχές που να έχουν γλιτώσει από το κύμα ζέστης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Εντάξει, τα ρεκόρ τώρα είναι απανωτά, έτσι καταλαβαίνετε, ας πούμε, έχουν διαλυθεί και έχουν, είναι, τα ρεκόρ αυτά σπάνε το ένα μετά το άλλο. Η Γαλλία βιώνει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα για τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και όπως είπαμε, ρεκόρ θερμοκρασίας Μαΐου είχαμε και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία και στην Ελβετία. Ο θερμικός θόλος λοιπόν, ένα σύστημα που έχει εγκλωβιστεί πάνω από την Ευρώπη, παγιδεύοντας τον θερμό αέρα κοντά στο έδαφος. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο, κυρίως λόγω της καύσης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει ενισχύσει σημαντικά την ένταση αυτής της ζέστης. Μάλιστα, τα τελευταία 30 χρόνια η Ευρώπη θερμαίνεται κατά 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία, περισσότερο από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Παρακολούθησης Κοπέρνικος. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο νούμερο, όμως σε όρους κλίματος πρόκειται για τεράστια αλλαγή, αρκετή ώστε να κάνει τα ακραία κύματα ζέστης πολύ πιο έντονα. Να πούμε ότι η ακραία αυτή ζέστη για τέτοια εποχή δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη, καθώς στο Νέο Δελχή της Ινδίας η θερμοκρασία έφτασε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Και οι επιστήμονες παρακολουθούν όλα αυτά και προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν λύσεις. Και μέσα σε όλο αυτό φάνηκε και το πόσο απροετοίμαστοι είναι. Θα μου πεις, δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι πολύ απροετοίμαστες οι χώρες αυτές, που ούτε καν κλιματιστικά έχουν, όπως καταλαβαίνετε, στα σπίτια, στις επιχειρήσεις κτλ. Θα αναγκαστούν, όπως φαίνεται, μετά τα απανωτά κύματα καύσωνα που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, θα αναγκαστούν και αυτοί να μπουν στον χώρο αυτών των κλιματιστικών και των air condition κτλ. Wet Leg, Says Long. Το κομμάτι μας πάει μέχρι το break και επιστρέφουμε με δεύτερη ώρα σε λίγο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
9: Urban Vibes Atollon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Atollon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
10: με την υποστήριξη του City FM.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

ετών, 57 από σήμερα. Η υπέροχη Kylie Minogue από την Αυστραλία, που τη γνωρίσαμε από τα νεανικά της και τη δικά της και δικά μας χρόνια, μέχρι τη μεγάλη επιτυχία που έκανε σε όλο τον κόσμο και με τις εμφανίσεις που έχει κάνει και στην Ελλάδα και πρόσφατα μάλιστα έχει έρθει στο Release Athens. 28 Μάη του 1968 γεννήθηκε στη Μελβούρνη η Kylie Minogue, μια πολύ σημαντική παρουσία στο χώρο της pop μουσικής. Υπήρξε και ηθοποιός στα νεανικά της χρόνια σε κάποιες έτσι αυστραλιανές σαπουνόπερες, από όπου ξεχώρισε άλλωστε. Εκτοξεύθηκε στο καλλιτεχνικό στερέωμα στα τέλη του περασμένου αιώνα και συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία μέχρι και σήμερα. Αυτά για την Kylie, που έχει και πολύ μεγάλες επιτυχίες γενικότερα εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε και για τη δεύτερη μας ώρα μέχρι και τις 12. Είναι 5η 28 του Μάη με ζέστη 30 βαθμούς. Ζέστη που θα έχουμε και όλες τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε. On demand λοιπόν, είτε στο Spotify ως podcast είτε στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Και μας ακολουθείτε, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Καλημέρα σε όλους ξανά, καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Το μοντέλ Another Love.

Another Love, το Model, σε ένα πολύ όμορφο edit. 17 λεπτάκια μετά τις 11. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα δικά μας εδώ με τα νοσοκομεία της Βιωτίας, με το δικό μας εδώ στη Λιβαδιά, τα ξέρουμε. Έχουμε όλοι να πούμε πολλές ιστορίες για διάφορα που έχουν συμβεί. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι τα προβλήματα όχι απλά παραμένουν, αλλά γίνονται και περισσότερα, με γιατρο νοσηλευτικό προσωπικό που δεν υπάρχει, με ένα σωρό πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερα. Και τώρα διαβάζουμε σήμερα μια είδηση που έχει προκαλέσει έτσι πονοκέφαλο και ανησυχία σε όλους, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Αττικόν στην Αθήνα, που υπάρχει κυριολεκτικά συναγερμός, γιατί έχουμε έξαρση νοροϊού, τουλάχιστον 25 κρούσματα, και όπως λέει και η ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων, πώς θα σταματήσει αυτός ο ιός όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Πάνω από 25 λοιπόν τα κρούσματα στο νοσοκομείο Αττικών, είναι μια ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, με τουλάχιστον 25 κρούσματα. Το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικόν βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε. Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στιβαγμένους, με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο η κατάσταση που υπάρχει στο Αττικόν, είναι και σε άλλα μεγάλα αθηναϊκά νοσοκομεία και γενικότερα, όπως είπαμε, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που έχουν κάνει ό,τι μπορούν, ειδικά από αυτή την κυβέρνηση, για να το γκρεμίσουν και να το διαλύσουν. Αλλά νομίζω ότι θα έχει άλλη άποψη ο Άδωνης, ε? Εντάξει, θα τα λύσει όλα τα θέματα ο Άδωνης. They call me fanatic, they call me absurd.

Telenova Bones, με αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα, την Angeline Armstrong, που κάνει τα πάντα σε αυτό το σχήμα, από την Αυστραλία. Και έχουμε ωραία πραγματάκια τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην πόλη μας. Αύριο Παρασκευή, Urban Vibes στο Όλον Concept, ένα after office street party, μια βραδιά για όλους, μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα, ακόμη και με το καροτσάκι, έλα όπως είσαι και μπες στο vibe, είναι το σύνθημα. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, υπέροχες μουσικές. Αύριο λοιπόν στις 7.30, από τις 7.30 το βράδυ, Όλον Concept, μουσικές, ποτά, υπέροχη ατμόσφαιρα, σε ένα Urban Vibes After Office Street Party. Την επόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, έχουμε πολύ ωραία συναυλία με τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες συνθέτες, που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Ο CTFM 92 είναι χορηγός επικοινωνίας. Μια συναυλία που θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την Παρασκευή, όπως είπαμε, 5 Ιουνίου. Ο Γιώργος Θεοφάνους ανεβαίνει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου της Κρίας, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη από τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν οι ταλαντούχοι ερμηνευτές Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σομαράκη, Νίκος Παπουτσής και Χάρης Μακρής. Να πούμε ότι η διοργάνωση και φυσικά συμμετέχει στην εκδήλωση, στη συναυλία αυτή, η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, υπό την διεύθυνση της χωράρχη Ιωάννας Παναγιωτίδη. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτελεί η γκέστη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, καθώς και της έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων της Λιβαδιάς, δίνοντας έναν ιδιαίτερο παλμό στην συναυλία. Γίνεται και προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Δισκοπωλείο Πολυτροπό στην Πουφίδου 16. Τι άλλο, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Έχουμε την έκθεση γελιογραφίας, η οποία για μία ακόμη χρονιά θα γίνει στην πόλη μας, με τη συμμετοχή 40 δημιουργών από όλη τη χώρα. Θα εκθέσουν 100 σκίτσα, 27η έκθεση γελιογραφίας στον Νερόμυλο της Κρίας, το Σάββατο 30 Μαΐου. Θέμα της φετινής έκθεσης είναι «Η ζωή πάνω σε τροχούς» και θα φιλοξενεί επίσης 25 έργα από εκολαπτώμενους γελιογράφους σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι και τις 7 Ιουνίου και θα είναι ανοιχτή από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Πάμε να κλείσουμε και αυτή μας την ενότητα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά. Γκίσμο Βαρύγιας, Into the Night, μέχρι το break.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
10: 92.
1: CityFM 92.
10: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Έρχεται και η Λίκε Λί 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο για μια πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση για την καλλιτέχνηδα από την Σουηδία με μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας. No rest for the wicked. Έτσι ξεκινήσαμε την τελευταία μας ενότητα για σήμερα, 10:38 πρώτα λεπτά. Ζέστη, 5η-28 του Μάη. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της About People στο News 24-7 που σκιαγραφεί το προφίλ των καταναλωτών, καταγράφοντας τις μεταβαλλόμενες συνήθειες, την ενίσχυση των online αγορών, τα κριτήρια επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και σε εποχές ακρίβειας κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η έρευνα αυτή. Οι Έλληνες καταναλωτές ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα με ένα ποσοστό 61,3, που θα έλεγε κανείς ότι είναι υψηλό το ποσοστό στην εποχή του διαδικτύου των online αγορών κτλ. Έναντι 37,5 που επιλέγει το διαδίκτυο. Ωστόσο, 6 στους 10 δηλώνουν ότι τα τελευταία 5 χρόνια πραγματοποιούν περισσότερες online αγορές, ενώ το 5,9% έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση και το 32,6% δηλώνει ότι ο τρόπος αγοράς δεν έχει μεταβληθεί. Αυτό που οθεί στην αγορά είναι κατά κύριο λόγο η ανάγκη για συγκεκριμένο προϊόν, οι εκπτώσεις και προσφορές, η χαμηλή τιμή, η συναισθηματική διάθεση, οι κριτικές άλλων χρηστών και η τυχαία ανακάλυψη προϊόντος. Η διαφήμιση, τα social media και οι προτάσεις φίλων βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τα ποσοστά είναι χαμηλά. Δηλαδή, πριν από κάθε αγορά, 51,4% συνήθως ερευνά αποκλειστικά online, 38,6% συνδυάζει ψηφιακή αναζήτηση με επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα και ένα 8% ερευνά αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα και μόλις 2% δεν ερευνά καθόλου. Από όσους κάνουν έρευνα αγοράς, 35,5% δεν χρησιμοποιεί ποτέ AI, 21,4% σπάνια, 22,3% όχι και τόσο συχνά, 13,4% αρκετά συχνά και 6,7% πολύ συχνά. Εδώ τι βλέπουμε, πάλι είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά της τεχνητής νοημοσύνης σε ό,τι αφορά τις αγορές κτλ. Που δείχνει αυτό μαζί με τα χαμηλά ποσοστά της διαφήμισης και των social, ας πούμε, και της υπερπληροφορίας, ότι τελικά δεν παίζουν και καθόλου, και πολύ λίγο ρόλο έως και καθόλου, στο ό,τι έχει να κάνει με τις αγορές μας, τις ηλεκτρονικές, αλλά και σε φυσικό κατάστημα. Ενώ το 80,3% συνήθως σχεδιάζει εκ των προτέρων τι θα αγοράσει και ένα 18,7% αγοράζει αυθόρμητα. Επίσης, να πούμε ότι στις online αγορές τα βασικά κίνητρα είναι οι καλύτερες τιμές, η ευκολία, η διαθυσιμότητα προϊόντων και δεν υπάρχουν στο φυσικό κατάστημα, η μεγαλύτερη ποικιλία, η παράδοση στο σπίτι και η δυνατότητα σύγκρισης των προϊόντων. Η αποφυγή συνωστισμού επίσης, οι κριτικές άλλων πελατών, η εύκολη επιστροφή και οι προσωποποιημένες προτάσεις συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά και εδώ. Τα κυριότερα εμπόδια στις online αγορές είναι η αδυναμία φυσικής επαφής με το προϊόν, η ενδεχόμενη κακή ποιότητα, οι παραπλανητικές περιγραφές, η δυσκολία επιστροφής, το κόστος μεταφορικών και η καθυστέρηση, τα λάθη στην παράδοση. Και ένα τελευταίο να σας πούμε ότι στα φυσικά καταστήματα ο πρώτος λόγος επίσκεψης είναι η δυνατότητα να δει και να δοκιμάσει κανείς το προϊόν. Ακολουθεί η άμεση απόκτησή του, η εξυπηρέτηση από προσωπικό, οι ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και η εμπειρία αγορών και η ατμόσφαιρα γενικά σε μια κουλτούρα, στο πούμε έτσι, το να βγεις έξω, να πας στα μαγαζιά και να ψωνίσεις. Και το πιο σημαντικό, αυτό που αποτρέπει είναι οι υψηλές τιμές, όπου υπάρχουν γενικότερα παντού, και οι περιορισμένες προσφορές, ενώ τα προβλήματα στάθμευσης ή πρόσβασης ή έλλειψη χρόνου ή μη διαθεσιμότητα του επιθυμητού προϊόντος, ο συνωστισμός, δυσκολία κίνησης κτλ. Αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αυτή η έρευνα που μας δείχνει τις συνήθειες και το προφίλ των καταναλωτών στην Ελλάδα του 2026, όπου τα πράγματα είναι γενικότερα δύσκολα για το καταναλωτικό κοινό, με όλα αυτά που τα ξέρουμε, τα ζούμε, τα έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές.

Florence and the Machine, 14 Ιουλίου εμφάνισή του στο Eject Festival. Pure Feeling. Λέγαμε πριν για την Kylie Minogue που έχει γενέθλια. Υπάρχει και το ντοκιμαντέρ που έχει βγει στο Netflix με τον τίτλο, το όνομά της Kylie, 3 επεισόδια που προβάλλεται ήδη, ενώ μάλιστα από 27 Μαΐου προβάλλεται και η συναυλία της Tension Tour. Οπότε όσοι φαν της Kylie, να δείτε και το ντοκιμαντέρ και τη συναυλία στο Netflix. Κινηματογραφικά, τηλεοπτικά, δύο ειδήσεις έχουμε. Βγήκε το τρέιλερ από την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, Disclosure Day, όπου είναι θριαμβευτικές οι πρώτες, ας το πούμε έτσι, εντυπώσεις από κριτικούς, από μέσα κινηματογραφικά κτλ. Ήδη έχουν κάνει λόγο για την καλύτερη ταινία του Spielberg εδώ και 20 χρόνια. Ούτως ή άλλως είναι ένα γεγονός το ότι επιστρέφει στον κινηματογράφο που τον αγαπήσαμε, δηλαδή στην επιστημονική φαντασία. Emily Blunt πρωταγωνιστεί και υπάρχει και ένα super cast εκεί. Ο Spielberg λοιπόν είχε καιρό να ασχοληθεί με το άθλημά του στην ουσία, με την επιστημονική φαντασία. Επιστρέφει με μια εκπληκτική ταινία τώρα και νομίζω ότι θα είναι ένα μοναδικό γεγονός αυτό ούτως ή άλλως. Αν είναι όντως και τόσο καλή και μπει μέσα στο πάνθιον των ταινιών του Spielberg, μένει να το δούμε αυτό. Τηλεοπτικά, πολύς ντόρος για τον Tom Hardy έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Είναι αυτή η σειρά του Guy Ritchie, το Mo Blood, που έχουμε πει αρκετές φορές, όπου ο πρώτος κύκλος ήταν εκπληκτικός, τον είχαμε δει με όλη αυτή την τρομερή οικογένεια μαφιόζων, όπου ο Tom Hardy είναι ο φίξερ της οικογένειας και πρωταγωνιστούν εκεί μεγάλα ονόματα του Hollywood, από τον Pierce Brosnan, τον παλιό James Bond, μέχρι την Ellen Mirren. Και μάλιστα φέρεται ο Tom Hardy να έχει προκαλέσει διάφορα, ας πούμε, στα γυρίσματα, και κάποιες πληροφορίες, φήμες, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αλλά μάλλον απολύθηκε από την τρίτη σεζόν, λέει, γιατί έγιναν τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν και η τρίτη σεζόν έχει μείνει στον αέρα πια τώρα, γιατί αργούσε, λέει, στα γυρίσματα, τους έστεινε τους άλλους πρωταγωνιστές, ειδικά τους παλιούς, τον Brosnan δηλαδή και την Mirren. Δημιουργούσε διάφορα θέματα και ζητήματα στα γυρίσματα. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα για τον Tom Hardy. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο και θυμούνται και εκείνα τα όσα είχαν βγει στον αέρα για το Mad Max Fury Road, όπου είχε γίνει χαμός με τη συνεργασία του με την Σαρλίζ Θέρον, αλλά και γενικότερα με τον σκηνοθέτη, τον George Miller. Τέλος πάντων, όπως λέει και ο Ηλίας Δημόπουλος στο cinemagazine.gr, επιτέλους λίγες ομορφιές από το εσωτερικό της βιομηχανίας, λίγος αντιεπαγγελματισμός, λίγη τσατίλα, ας πούμε, γιατί είχαμε πολύ καιρό να δούμε κάποια τέτοια, ένα σταριλίκι, ας το πούμε έτσι, από κάποιον. Το είδαμε, από ό,τι φαίνεται, εκτός κι αν είναι φήμος όλα αυτά, δεν ξέρω, από τον Tom Hardy. Πάντως γράφονται σε όλα τα έγκυρα, ας πούμε, με site κινηματογραφικά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Υπέροχη, και επιτέλους το ακούσαμε από τα χείλη της πώς είναι πραγματικά το όνομα, το επώνυμό της. Σχένα Σπάιρο, εμείς το λέγαμε από την αρχή, αλλά κάποιοι επέμεναν ότι ήταν Σπύρο. Λοιπόν, Σχένα Σπάιρο, Material Girl. Material Girl είναι η ίδια. Material Lover λέγεται το κομμάτι που υπάρχει στο soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2.

ετών 20 μόλις. Υπέροχη φωνή, πολύ ταλαντούχα, πανέμορφη. Το νέο It Girl της βρετανικής μουσικής. Εμείς σας παρουσιάσουμε και το καινούριο κομμάτι από το ντεμπούτο άλμπουμ που γίνεται αυτή την εποχή, Visitor. Το ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, κάνει και το πρώτο της cover, το πρώτο εξώφυλλο στο βρετανικό Rolling Stone, το περιοδικό, όπου και η φωτογράφηση είναι εκπληκτική και μάλιστα στα πρώτα λόγια από μια συνέντευξη που έχει δώσει αναφέρεται στη μουσική της, στο πώς θέλει, ας πούμε, να είναι η μουσική της. Λέει χαρακτηριστικά: θέλω να είναι με πραγματικούς μουσικούς, με ορχήστρες, με τζάζ, επιρροές, με soul, με όλα αυτά, και το βλέπεις αυτό μέσα στα τραγούδια της. Και όταν τη ρωτάνε από ποιους καλλιτέχνες εμπνεύστηκε, λέει από πάρα πολλούς, από τους κλασικούς παλιούς, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στην Ray, την εκπληκτική Ray, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει χαμό και έχει εμπνεύσει πάρα πολλές νέες καλλιτέχνητες στην Μεγάλη Βρετανία, και για τη στάση ζωής της και για το πώς αντιτάχθηκε εναντίον της δισκογραφικής αγοράς και των δισκογραφικών εταιριών, και τα έβαλε με όλους και που δεν ήθελα να κάνει καριέρα και τελικά τα κατάφερε και σάρωσε παντού, και το καινούργιο της άλμπουμ είναι εκπληκτικό. Αυτά τα υπέροχα λόγια από την Σιένα Σπάιρο για την Ray, η οποία έχει αυτό το υπέροχο καινούργιο άλμπουμ που σας το έχουμε παρουσιάσει. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ. Λέγεται Beware the South London Loverboy.

σε εποχές που υπάρχει αυτή, αυτό το χάλι και η παρακμή γενικότερα στη μουσική, το να βγαίνουν τέτοια άλμπουμ και τέτοιες καλλιτέχνηδες από την Ray μέχρι και την Σιένα Σπάιρο που είναι πολύ νεότερη που λέγαμε πριν, νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα ότι πάντα, ας πούμε, στη μουσική θα βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αυτό το καινούργιο άλμπουμ της Ray, επαναλαμβάνω, έχει τον τίτλο This Music May Contain Hope. Αυτή η μουσική δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνει ελπίδα. Είναι ο ελληνικός τίτλος. Έχει 17 κομμάτια μάλιστα μέσα και έχει σούπερ συνεργασίες ακόμη και με τον Hans Zimmer. Έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι με τον Hans Zimmer, το Click Clack Symphony. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον CTFM στους 92, μεταδόσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά, όλα μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 10, μέχρι τότε να είστε καλά. Θα κλείσουμε με ένα επίσης καινούριο όνομα Ισραηλινής καταγωγής που κάνει χαμό, μέχρι και στο Coachella εμφανίστηκε και θα έρθει και στην Αθήνα το επόμενο διάστημα. Νόγκα Έρες. Έχουμε ακούσει ήδη ένα κομμάτι, το Bubbling, που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσουμε άλλο ένα, λέγεται Dumb. Hey, I'm smart. Και με αυτό θα σας αφήσουμε. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92. Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
5: Πάνα, φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
2: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Urban Vibes Atollon Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του CityFM. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CityFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: My baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.

0: Gazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες, releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
0: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: 92.
2: CTFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη.

You want class, style, and sophistication? This is City FM.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
0: cityfm92.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
5: Πάνα, φεύγω.
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Urban Vibes Atollon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα. Atollon Concept. Music, drinks, people, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα.
2: Με την υποστήριξη του CTFM. Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: 92. 92.
6: CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.

0: Sorry,
1: I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Urban Vibes Atollon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Atollon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
4: με την υποστήριξη του CTFM.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarlas φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό, τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: Urban Vibes at All Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, All Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του CityFM.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92.
0: CityFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσότων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: No

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: 92.
0: CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM92.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Urban Vibes at Olon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του CityFM. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
8: Συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Εν Λευκόμενη Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
10: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς?
11: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική, ειδικά στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά, γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

10 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό, 87 και 7. Καλησπέρα και από μένα. Μάκης Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στα στούντιο του Αμαρουσίου. Παγιδευμένη σε αυτή την, φαίνεται, χωρίς τελειωμό μέρα της Μαρμότας, καθώς η μέρα μας ξεκίνησε ή μάλλον συνεχίζει με τη νέα είδηση που αφορά την καταρχήν συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν νομίζετε ότι το έχετε ξανακούσει αυτό, έχετε δίκιο. Και δίμηνη παράταση της εκεχηρίας με τον Τραμπ να ζητάει μερικές ακόμα μέρες να το σκεφτεί. Είμαστε παγιδευμένοι. Κάπου, ξαναλέω, κάπου κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ο Μπιλ Μάρι και θα μας πει ότι αισθάνεται γατάκι μπροστά μας με αυτό που ζούμε. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα. Στην παρέα μας σήμερα για μια ακόμη μέρα η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκετε μπαίνοντας στο My ΔΕΗ στην αντίστοιχη ενότητα. Όπου βρίσκεται εκπτωτικά κουπόνια, όπως για παράδειγμα 20% για τις αγορές από το About You. Λοιπόν, την καλησπέρα την είπαμε, την είπαμε. Επιστρέφω. Γλάουκο Ντιμάμπρο, Point Break για τη συνέχεια.

20 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό 87 και 7. Λέγαμε λοιπόν ότι ζούμε σε αυτή τη μέρα της μαρμότας με την έρχεται δεν έρχεται συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έχουμε άλλη μία διαφαινόμενη λύση στο πρόβλημα. Οι όροι και τα θέματα τα οποία αφορούν τις συζητήσεις είναι γνωστά και έχουν να κάνουν κυρίως με την ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ και την ύπαρξη πιθανών δασμών εκεί από το Ιράν κτλ. Εξετάζεται, διαβάζουμε, και το ενδεχόμενο άρση ορισμένων αμερικάνικων κυρώσεων, ενώ ένα από τα πράγματα που ζητάει το Ιράν από την αρχή είναι και κάποια πακέτα οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση της χώρας. Φαίνεται, τι να πεις πλέον, φαίνεται ότι αυτή τη φορά ίσως και να έχουμε λίγο φως στο τούνελ, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι μια έκφραση που την ξέρουμε καλά στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και αυτό το αλλά με τις λίγες μέρες που ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ για να απαντήσει στο 100%, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ. Άιντε να δούμε.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι.
5: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
7: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
14: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
13: Χρυσόραμα. Moments in time.
15: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
16: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
15: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
16: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
15: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
12: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
5: 92. CDFM 92.
17: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
18: Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
23: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
22: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
23: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
24: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
25: Θα ήθελα κάποιος να μου πει πώς παίζεται
26: το Love Island.
25: Ναι.
26: Πας σε ένα νησί
25: και
26: ποιος κερδίζει?
25: Αυτός που θα τα σμίξει.
26: Τι να στα γιατί. Δηλαδή πας σε καλούν στο Love Island. Παίρνεις το χαρτί με τους κανονισμούς και σου λένε στο τέλος θα πάρετε 150.000 ευρώ άμα τα σμίξετε.
25: Έτσι δεν είναι?
26: Δεν ξέρω, δεν τα έλεις καλά.
24: Λατέρνατιβ.
27: Παναγιώτης Μένεγος,
28: Σταύρος Διοσκουρίδης.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό,

37 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό 87 και 7. Καμιά φορά οι ειδήσεις υπάρχουν μόνο και μόνο για τα σχόλια και όχι τόσο για την είδηση. Λοιπόν, τι εννοώ. Ανέβηκε μια εικόνα, ένα βίντεο τέλος πάντων, που δείχνει ένα πιάνο το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για τους επιβάτες και για όποιον θέλει να παίξει στο μετρό του Συντάγματος. Έτσι. Λοιπόν, τα σχόλια ενώ τα λεφτά, μιας και έχουν διάφορες κατηγορίες, όπως το «αυτό ακριβώς μας έλειπε, ευχαριστούμε». Ότι πόσες μέρες θα περάσουν μέχρι κάποιος να το ψηρίσει, ότι θα περνάνε τόσοι πολλοί πιανίστες από το μετρό, δεν το περίμενα. Του δίνω 5 ώρες, γράφει κάποιος άλλος. Τουλάχιστον να έχουμε κάτι να ακούμε ενώ περιμένουμε μισή ώρα για το τρένο. Καταπληκτικά σχόλια που πραγματικά δίνουν, νομίζω, πλαισιώνουν την είδηση κάπως καλύτερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες επικοινωνιακές κινήσεις και να κάνεις ως εταιρεία που τρέχει το ελληνικό μετρό, νομίζω πιο μεγάλη σημασία έχει το να έχεις πιο συχνά δρομολόγια ή τέλος πάντων να απαντήσεις σε κάποια φάση τις πάμπολες φωτογραφίες που κυκλοφορούν από το συνωστισμό στις πλατφόρες λόγω ακριβώς των δρομολογίων που δεν έρχονται συχνά και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, πιάνω. Πιάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί όχι.

0: great music.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard.
8: City on Web.
9: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
10: Urban Vibes at Olong Concert. Μία βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του City FM. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον. Γιορτικές χόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και το

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Discover great music.

Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 7, και μας ήρθε και μια καταπληκτική μουσική είδηση, μια είδηση που σίγουρα δεν περιμέναμε να διαβάσουμε το 2026, αλλά γι' αυτό έχουμε να ευχαριστήσουμε δύο τεράστιες φυσιογνωμίες του rock and roll, τον Henry Rollins και τον Ian McKay, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βγάλουν στην επιφάνεια ένα ακυκλοφόρητο δίσκο από το 1977, και τέλος πάντων βρήκανε τέλος πάντων έναν μουσικό αφισιονάντο και βοήθησαν στο να βγει στην επιφάνεια ένας ξεχασμένος δίσκος των Cramps, παρακαλώ. Ευελπιστώ ότι θα φτάσει στα χέρια μου και θα πάρουμε έτσι μια μικρή τζουρίτσα. Ένα δίσκο χαμένο για πάρα πολλά χρόνια. Λέγεται Gravest Gravy ο δίσκος. Είναι κανονικότατος δίσκος των Cramps. Ένας δίσκος που δεν είχαμε ακούσει ποτέ. Και θα τον έχουμε στα χέρια μας. Θα βγει τουλάχιστον στα τέλη του Αυγούστου. Και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το περιεχόμενο του δίσκου, με μια ακυκλοφόρητη φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος, ακυκλοφόρητη του David Godless, όταν τους είχε φωτογραφίσει στο CBGB στη Νέα Υόρκη. Είναι μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Είναι σαν να ανακαλύπτεις, ας πούμε, κάτι ξεχασμένο, ένα ξεχασμένο αρχαιολογικό έβριμα. Και είναι, νομίζω, μια πολύ καλή είδηση. Αν δεν ξέρετε τους Cramps, δεν πειράζει. Ίσως να τους μάθετε μέσω από αυτήν εδώ την εκπομπή όταν έρθει η ώρα. Ποιος ξέρει.

Λοιπόν, σε συνέχεια αυτής της είδησης για τους κράμπς που σας έλεγα, επειδή δεν το είχα, αυτό το σημείο δεν το είχα εντοπίσει, ότι ο Χένρι Ρόλινς με τον Ιαν Μακέι συνεργάστηκαν με την κιθαρίστρια και γυναίκα του εκλειπώντα του Lux Interior, την Poison Ivy, για να βγει ο εν λόγω δίσκος, που ήταν μια σειρά από ηχογραφήσεις που είχαν κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 70 σε παραγωγή του Alex Chilton, και δεν, τα εν λόγω κομμάτια δεν βγήκαν ποτέ. Είχαν τον τίτλο, δηλαδή υπήρχε ο τίτλος που θα είναι και ο επίσημος τίτλος κυκλοφορίας, στο Gravest Gravy, αλλά μέχρι εκεί δεν υπήρχε κάτι άλλο. Είχε εξαφανιστεί ο εν λόγω δίσκος, μέχρι που ήρθαν σε επικοινωνία ξανά οι δύο θρύλοι του punk και του rock and roll, ασφαλώς, με την γυναίκα και την βασική μορφή των Cramps, την Poison Ivy, την γυναίκα του Lux Interior, για να βγάλουν το δίσκο μετά από τόσα χρόνια, να τον βγάλουν στην επιφάνεια. Είναι πραγματικά, ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε με πολύ μεγάλους όρους για πράγματα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ever, μιλάμε για το καλύτερο ever, μιλάμε για, για μεγάλα μυστικά, σε ταξίδια, σε μουσικές, σε λογοτεχνία, σε ταινίες. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πραγματικά μεγάλο, με μια σειρά ηχογραφήσεων μιας ιστορικής μπάντας για τον ήχο του, του rock and roll και του punk, που θα βγει στην επιφάνεια στα τέλη του καλοκαιριού αυτού, και είναι, δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντικό είναι μια ξεχασμένη

19 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Παρέα μας η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία σας δίνουν πολλές δυνατότητες για εκπτώσεις, όταν βέβαια πάτε στο My ΔΕΗ και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Οπότε βρίσκεται εκτός για το About You, για το eFood, για το Ferry Scanner και ασφαλώς. Ένας φίλος νωρίτερα μου έστειλε ένα μήνυμα που μου λέει ότι, ότι με έχει ακούσει τόσες πολλές φορές να μιλάω για το πόσο δεν είμαι ταιριαστός με το καλοκαίρι που με σκεφτόταν σήμερα που πάτησε γκάζι ζέστη. Φίλε μου, σε ευχαριστώ που με νιώθεις. Όντως πέρασα δύσκολα, γιατί εγώ, παιδιά, να σας πω και το άλλο. Επειδή σας έχω πει πολλές φορές ότι έχω σημαδούρες των εποχών, έτσι, πώς καταλαβαίνω ότι πατάει γκάζι το καλοκαίρι, θα σας εξηγήσω. Όταν ανάβω για πρώτη φορά το air condition και ξεχνάω να το κλείσω. Αυτό. Εκεί καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν, ότι στένεψαν τα όρια της ζέστας και ότι από εδώ και πέρα θα αρχίζω να υποφέρω. Επειδή το air condition με υποδέχεται σε μόνιμη αναμένη κατάσταση. Με το συμπάθειο.

0: 7,7.
1: Γνωρίζετε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLude.
5: CDFM 92.
6: 92.
5: 92.
7: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
8: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
9: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: 92.
5: 92. CDFM 92.
6: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
12: Κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ. Τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ναϊκά. Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Okay.
1: Pato. Απλά πάτο. Απλά πάτο.
2: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
0: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Και όχι, για να μην λέτε ότι δεν ζει και βασιλεύει η ελληνική επιχειρηματικότητα, είχαμε αυτή την σπουδαία υπόθεση με τον 27χρονο, τον οποίο το συνέλαβαν οι αρχές, ο οποίος είχε 94 περιπτώσεις απάτης, έτσι, με το πρόσχημα, λέει, νοικίας διαμερίσματος και πρόσληψη προσωπικού, ο οποίος δήλωνε μεγαλοστέλεχος ναυτιλιακών εταιριών και υφάρπαζε προσωπικά στοιχεία, τι άλλο έκανε, μίσθωνε σπίτια, έταζε δουλειές. Θα έλεγε κάποιος ότι ειδικά στο έταζε δουλειές έχει κάποια κοινά στοιχεία με πολιτικά πρόσωπα τα οποία έτσι κερδίζουν ψήφους. Θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος, σίγουρα όχι εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος θεωρήθηκε απατεώνας από τις αρχές. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω. Καμιά φορά, ξέρεις, ο ίδιος όρος μπορεί να πηγαίνει και σε παραπάνω από ένα άτομο και δεν πείτε, το αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, είχε τα στοιχεία των θυμάτων, τα οποία τους έταζε δουλειές για να πάρει τα προσωπικά του στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσει. Προχωρούσε έτσι με αυτά τα στοιχεία σε διαχείριση τραπεζικών εφαρμογών και έκδοση τραπεζικών καρτών. Γενικότερα ήταν δραστήριο το παλικάρι και σε αρκετά νεαρή ηλικία, γιατί στα 27 σου χρόνια είσαι, ας πούμε, πώς το θέσουμε, είσαι στην αρχή της επαγγελματικής σου καριέρας λογικά, ή δεν είσαι τέλος πάντων στα πολύ βαριά κυβικά. Κι όμως ο εν λόγω νεαρός, 94 περιπτώσεις απάτης. Δεν πρόλαβε να τις χιλιάσει. Πάλι καλά για τα θύματά του, θα πω εγώ. Αυτή είναι η Hysterical Love Project και το Boy Racer.

49 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7, εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω και σας αποχαιρετώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασμακόπουλος ήταν εδώ στα στούντιο του Αμαρουσίου. Σας αφήνω με τους Marinero και τον Beyond the Rainbow Tunnel. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα The Mary Words Coupons, τα οποία τα βρίσκετε και όλα αυτά τα οποία σας χαρίζουν μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα The Mary Words Coupons. Μέχρι αύριο να είστε καλά, ακολουθεί ασφαλώς η Εύα Θατοκάτου. Εμείς δεν χανόμαστε. Ευχές για ένα πάρα πολύ καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση ίσως. Γεια χαρά.

0: Never great music. Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη
12: β5. City on Web.
13: cityfm92.gr.
14: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92.
15: CTFM 92.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
18: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
17: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
18: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
17: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilon.net και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
18: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
19: Urban Vibes Atollon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
18: με την υποστήριξη του CTFM.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
15: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
10: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
15: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
10: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
15: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
10: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

0: Οι Duran Duran αποκαλύπτονται και ξανά ανακαλύπτονται. Στο Reddit θεωρείται ένα τραγούδι που είναι πιο σύγχρονο και από το κομμάτι που γράφεται σήμερα από μια καινούργια μπάντα. Εξού και παίζει Duran Duran Come and Done από τα 90s και βέβαια υπάρχει στα κινητά μας από τη συναυλία του στην Αθήνα που το είπαν εξαιρετικά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7. Είμαι η Εύα Θεοτοκάτου. Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 είμαστε παρέα. Και απόψε θα χαλαρώσουμε και θα βρούμε έτσι τη δημιουργική μας πλευρά σε μία νύχτα που είναι συνηθισμένη, αλλά που ξέρεις, μέχρι το τέλος της κάτι μπορεί να φτιάξουμε και να αλλάξει.
1: Only

Κόσο είναι από τα παλιά και High Juice στον αέρα του Εν Λευκό. Στο Instagram μπορείτε να δείτε να ανεβαίνουν αποσπάσματα από την συνέντευξη που έδωσε η Ειρήνη Σκυλακάκη για την παρουσίαση του νέου της δίσκου. Έχει ανέβει το Εν Λευκό Mini Concert στο YouTube κανάλι μας. Εκεί λοιπόν σε ένα βίντεο περιλαμβάνει

Συνέχεια για την τροπή στα social media, στην κουβέντα μας. Ο Σάκης Τανιμανίδης πριν από 4 μέρες νομίζω πως έκανε ένα βίντεο με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, χωρίς να λέει τίποτα, τα είπε όλα. Όταν λοιπόν πήγε να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό προκειμένου να κερδίσει απέναντι στην Φενέρ, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τον έκραξαν άσχημα, του είπαν ότι θα έπρεπε να ντρέπεται κτλ, κτλ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τη λογική του, αλλά από την άλλη είναι εντελώς παράλογο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φυσιολογικός και θέλει να χαρεί με την χαρά της χώρας του ενδεχομένως. Είπε λοιπόν ο Σάκης ότι μάλλον η οπαδική σου ταυτότητα είναι πιο ισχυρή από την ελληνική σου και αυτό δεν είναι πρόβλημα για εμένα αλλά για εσένα. Είναι ωραίο όταν ένας influencer του βεληνικού του Σάκη Τανιμανίδη μπορεί να θέτει τέτοια ζητήματα και να μην φοβάται την δυσαρέστηση και ίσως την αρνητική επίπτωση που μπορεί να έχει στον αλγοριθμό του. Και τα είπε σωστά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα έτοιμο παράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
14: Κυκλοφορούν κάτι φοβερά βίντεο σατυρικά απέναντι στον Donald Trump, ότι δεν ξέρει καθόλου να παίζει γκολφ. Το να καταφέρεις να πιάσει σωστά τον μπαστούνι, νομίζω όλο το πράγμα. Αν ξέρεις πώς πρέπει να χτυπήσεις τον μπαλάκι, ναι, εκεί τελειώνει όλο το άθλημα. Δεν έχει κάτι άλλο.
15: Δεν προσπαθείς να το υποτιμήσεις τώρα, θα την γκολφέρω όλοι εδώ πέρα, θα κάνουν και με.

Εδώ είμαι και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στον Ανηλευκό στους 87,7. Είναι Πέμπτη βράδυ, 28 Μαΐου. Πάει και αυτός ο μήνας. Είναι η τελευταία μέρα για το Greek Cinema Nights. Στις 9 η ώρα προλαβαίνετε να πάτε στο Πάρκο Ελευθερίας, να αράξετε πραγματικά, και στις 9 η ώρα να δείτε την προβολή της ταινίας After Love. frontstage.gr για λεπτομέρειες, εφόσον θέλετε. Θυμηθείτε, είσοδος ελεύθερη, και βέβαια είναι η τελευταία νύχτα που συμβαίνει αυτό, και μην το χάσετε. Όσοι πηγαίνουν, ξαναπηγαίνουν και το περιμένουν κάθε χρόνο πώς και πώς. Front stage στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, λέει το μότο, και μας αρέσει.

Stop This Flame από την Σελέστε. Πολύ δυνατό κομμάτι στον αέρα του Εν Λευκό στου 87,7. Μηνύματα για το γεγονός ότι η ελληνική μας ταυτότητα βάλεται από παντού. Δεν φτάνει που τρέμουμε πλέον να βάλουμε σημαία, τώρα θα τρέμουμε να αναφέρουμε και το όνομα Ελλάς. Μήπως παρεξηγηθούμε ότι δηλώνουμε κάποια προτίμηση. Πολύ περίεργο πράγμα αυτό που μας συμβαίνει. Δεν ξέρω καθόλου που θα οδηγήσει, δεν έχω άποψη. Απλώς παρατηρώ και αφήνω τα λογικά συμπεράσματα να με οδηγούν.

0: cityonweb.cityfm92.gr.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
4: Στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι μπάλ τους στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.

Λόγια και στίχοι που όλοι έχουμε κάποια στιγμή τραγουδήσει από μέσα μας ή απ' έξω μας. I'm a creep, I'm a weirdo. Η εκδοχή της Kid Moxie πάρα πολύ καλή στο Creep. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 στον Εν Λευκό. Αύριο φρέσκες μουσικές και το Σάββατο την ίδια ώρα πιο dance mood. Έτσι για το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα είμαστε στην Πέμπτη, 28 Μαΐου. Με καιρό καλοκαιρινό από τη μία, όχι πάρα πολύ ζεστό ευτυχώς όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, από την άλλη μέχρι να ανατραπεί αυτό, ας το χαρούμε.

Ετοιμαστείτε να μας τερματίσει το AI. Τώρα λοιπόν ανακοινώθηκε ότι μια εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τη μορφή αλλά και τη φωνή του Stan Lee, ο οποίος θα επιστρέψει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για όσους δεν ξέρουν, ο Stan Lee είναι ο θρυλικός δημιουργός της Marvel. Πάρα πολύ τον αγαπάει το κοινό, ίσως και λόγω των καμεώς εμφανίσεις που έκανε στις ταινίες του. Και η εταιρεία που θα ασχοληθεί λοιπόν με τα δικαιώματα της μορφής του, να το πω έτσι, θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα από μία εφαρμογή να μας αφηγείται βιβλία, να μπορούμε να δημιουργούμε εικόνες, να βλέπουμε εικόνες εμπνευσμένες από την αισθητική κόμικ. Και από τη μία αυτό είναι πολύ ωραίο, από την άλλη πολύ τρομακτικό. Το 2018 έφυγε ο άνθρωπος και το 2026 θα αναστηθεί με έναν, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο.

ξεκινά το τελευταίο που ξεχωρίζουμε από το άλμπουμ των Tame Impala. Στον αέρα το Ανηλευκό, παιδιά, ο Ρένος μας θα έχει πλέον και καλεσμένο. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 11 ακριβώς, αύριο δηλαδή, παιδιά, θα έχει καλεσμένο τον σπουδαίο ηθοποιό, τον Γιάννη Μποστάτζογλου, ο οποίος είναι κωμικός, σπούδασε υποκριτική στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν, του Καρόλου Κουν, και επιπλέον τελείωσε τη θεατρική σχολή Κατσέλη το 1972. Έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλές ταινίες, σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις και σε σύριαλ της τηλεόρασης. Αυτό που δεν ήξερα καθόλου και διαβάζω τώρα με αφορμή την εκπομπή του Ρένου και την έρευνα που έχουμε κάνει για το δελτίο τύπου, ότι ο Γιάννης Μποστάτζογλου είναι ο γιος του ζωγράφου Μποστ. Για όσους δεν γνωρίζετε, ήταν ένας καρικατουρίστας, θεατρικός συγγραφέας, γλύπτης, είχε πάρα πολλές ιδιότητες και πάρα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν είχα καθόλου ιδέα ότι αυτός ο ηθοποιός ήταν ο γιος αυτού του καλλιτέχνη, και αυτό νομίζω ότι εκτινάσει το ενδιαφέρον μου ακόμα περισσότερο. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, στον αέρα του Ανηλευκό στους 87,7, συντονιστείτε και ακούστε.

0: Tilda Swinton.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιό.
3: CDFM 92.
4: 92.
3: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: 92.
3: 92. CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

Morning στον αέρα του Λευκό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βαθέω το κάτω στην παρέα σας. Σήμερα έχει τη γενέθλιά της η Gladys Knight, η οποία γίνεται 82 ετών και μάλιστα διάβαζα μια συνέντευξή της στο People που έλεγε πόσο ευγνώμων είναι για τη σπουδαία ζωή που έχει ζήσει. Στο μεταξύ έχει και live με το οποίο εμφανίζεται και το ζει πραγματικά και με πολύ δυνατά ονόματα, Σάκα Καν, Πάτι Λαμπέλ και πάρα πολλούς άλλους. Ωραία, ωραία αυτά τα πράγματα. Χρόνια πολλά επίσης να πούμε και στην Kylie Minogue, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968 και γίνεται 58 ετών. Επιστροφή στο σήμερα και στον Έλληνα με σχέμινη Μάλ που πειράζει το Follow the Sun. Κάνει ένα πολύ καλό remix στο κομμάτι

Και σκούπα και σε ρουφάει και είσαι τόσο μικρός που θα μπορούσε η δίνη της ηλεκτρικής σκούπας να σε μετατοπίζει και να σε κινεί με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα παρά τη θέλησή σου. Αυτά τα τρίκ που δημιουργούν εικόνες που μας μένουν στο μυαλό είναι νομίζω το brainstorming που μπορούν να σου κάνουν τα βίντεο κλιπ. Και το να παρακολουθείς από το παρόν και παρελθόν σε βοηθάει λίγο να ξεμπλοκάρεις το μυαλό σου και να αρχίσουν να αρέουν και πάλι ιδέες. Ακούστε με, κάντε τη θεραπεία με τα βίντεο κλιπ και καλά θα περάσετε και θα γίνετε καινούργιοι. Θα σας αφήσω, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ωραία τα πάμε και σήμερα, Εύα Θεοτοκάτου ήταν στον Ανελευκό. Ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 8, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου με curated tracklist με πολλές καινούργιες κυκλοφορίες και

το βίντεο κλιπ για αυτό το κομμάτι της Billie Eilish έχει μια ωραία ιδέα που βασίζεται σαν να υπάρχει μια όρατη ηλεκτρική.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
1: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Your music, your request.
1: 92 City FM.
2: Hey, I'm smart. You dumb.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Φανά, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: CityFM 92.

CityFM92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Look me in the eye, tell me that I'm still alive, 'cause what you did last night was a sin.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.